0: Κότα.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: κότα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κατά το βλάδι. Roving thoughts and shadows, the cowboy finds his way.